0: Παπαγόρια!
1: Παπαγόρια!
2: Τα φρούδικα, να τα λέω, τα
0: La del taquero, señores.
3: Porque a esta raza no la conquistas con espejitos.